0: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.
1: Εγώ του έρωτα παιδί

0: Αλήθεια τώρα.
1: 102,1 Γιόλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες.
0: Αλήθεια τώρα.
1: 102,1 Γιόλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

Όταν πέφτει η νύχτα, η μουσική δυναμώνει. 102,1 YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1.
2: YOLO 102,1.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχία. Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες. Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ.

Άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

102,1. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Josephine.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO 102,1.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Με δουλεύει, πίψε λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Παππούς, δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: Έλα, πες. Όσα μου πω, τα έχεις ξαναπεί. Αλήθεια. Με δουλεύει πιο στην οβαζή. Αλήθεια. Κάπου δεν θέλω να είμαστε μαζί. Αλήθεια. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λέκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Μου, έχω για σένα, έχω. Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Μην τη χάσετε! Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας YOLO 102,1.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
7: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος, κι άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
8: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες?
9: 102,1 YOLO Summer.
10: Η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1 Γιόλου.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1 YOLO.
7: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Μόνο επιτυχίες non-stop.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
2: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
3: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου Ivan.
5: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
3: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
4: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
3: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
4: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22 620 22 233.
3: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
5: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Ακούτε Γιόλο 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια. Και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
7: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε? Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
8: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
7: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
8: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
7: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
8: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
9: 102,1

0: 8,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Τσότρα Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Όπου και αν πας,
7: εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
6: 102,1.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασχοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασχοποδίου. Μην τη χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας YOLO 102,1.
1: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας ΖΙΚΑΣ.
1: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
1: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
3: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρυλικό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
4: Isuzu Θεοδώρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610-28346.
5: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
6: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
5: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.
7: Πατάς τη θρηματίζεις στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια. Και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: στα 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
9: 102,1. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
0: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
1: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
0: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
1: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
3: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
4: Ένας σταθμός.
5: Γιόλο.
4: Μία συχνότητα.
5: 102,1.
4: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
5: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Σπάστα. Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο.

μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μάρτα με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
5: Λέει, λέει, λέει, ως μ' αγαπάει ψέμα.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
8: Τι να σας πω.
9: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Χιλιόμετρα πολλά.
7: Μουσική non-stop.
6: 102,1.

0: Γεια σου, Κία.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
1: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
1: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
2: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610-28346.
5: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασκοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Μου, εγώ για σένα έχω... Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασκοποδίου. Μην τη χάσετε! Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
7: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
8: 102,1 Γιόλο Summer.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
2: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
2: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
2: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
2: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια. Και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
9: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε τόσο στο ραδιόφωνο.

αγάπες σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Μην τη χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
2: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO. Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής. Σ' αγαπάω και πώς να πάω σ' άλλη στάση.

είσαι μόνη σου κι εσύ. Μεταξύ μας ο καιρός σε προσπερνάει, μα δε θα έρθεις να με βρεις, κι ας μη σε κρατάει κανείς.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: 102,1.

102,1. YOLO.

0: 102,1 Γιόλο.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα Ζήκας. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620-24264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασκοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λέκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασκοποδίου. Μην τη χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
4: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε σε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Άι Νικόλα στο Γκονγκδονγκδονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
5: Kia Kongsan Sonanen Kenchana.
6: Που σημαίνει.
4: Για το εργοστάσιο της Kia, καλά πάω.
6: Αυτό.
4: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργειών Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία, ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρη σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
7: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
8: Βαρέθηκες. Τα ίδια και τα ίδια. Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Ζήσε. Χόρεψε. Τραγούδα 102,1. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
6: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
7: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
6: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
6: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
7: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
8: 102,1. YOLO.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1
1: Γιόλο.
2: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot, τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208. Διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη πεζό στη Βιωτία.
2: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
3: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
2: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Και τώρα... Το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1, Γιόλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες, non-stop.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα. Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22 620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: 102,1

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Ο
1: άγγελος μου, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
1: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
0: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
1: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
0: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
0: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
1: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
0: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
2: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
3: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
4: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λέκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Μην τη χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας YOLO 102,1.
5: Ένα σταθμός.
6: YOLO.
5: Μία συχνότητα.
6: 102,1.
5: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
6: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρουμε. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε.
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
6: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
7: Είμαι η Τζόζεφιν.
8: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
9: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιόλο 100.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: YOLO 102,1.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Daily Couscous.

0: Καλό μήνα! Με το καλό, με το δεξί να πούμε, μπήκε και ο Ιούλιος.
1: Με το δεξί.
0: Το δεξί
1: με το δεξί. Ναι, με το δεξί. Ένας ανάδρομος που έχει μπει από το Σάββατο.
0: Με το
1: και
0: αριστερό.
1: Με το αριστερό. Ακριβώς. Οπότε εμείς πάμε να τον βάλουμε με το δεξί τέλος
0: πάντων. Τι να κάνουμε. Ναι. Είδες, τα άκουσες. Γιατί είχαμε και ένα τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: πριν
1: είδες
0: τι τραβάω. Τι ζω. Λοιπόν, ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που έχει τις καλύτερες τιμές και όχι τυχαία. Αλλά γιατί οι άνθρωποι το ψάχνουν και αν θέλεις να κάνεις ακόμα μεγαλύτερη οικονομία, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, εμείς στην Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Κορυφαία ποιότητα σε συναγώνιστες τιμές και δεν ξεχνάς ότι με αυτά τα προϊόντα παίρνεις διπλούς πόντους στη Mastercard, γιατί για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και κάνεις ζωάρα, να το πω έτσι.
1: Έτσι
0: απλά, λιτά και απέριτα. Γιατί μας αρέσει να μιλάμε straight forward που
1: λέμε. Forward.
0: Λοιπόν, Στέλλα καλή έρχεται, υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Δύο ολόκληρες ώρες είμαστε παρέα.

0: Ένα daily couscous είναι εδώ.
1: Παναγιώτη.
0: Είναι εδώ.
1: Παναγιώτη.
0: Είναι εδώ. Είναι εδώ. Θα. Λένε να... ζευγαράκου.
1: Θέλω να συζητήσουμε.
0: Τι να πούμε. Πολύς.
1: Θέλω.
0: Γδίσου, θέλω να μιλήσουμε.
1: Ναι. Όχι. Όχι. Ναι.
0: Ναι.
1: Θέλω.
0: Ίσως.
1: Θέλω.
0: Ναι.
1: Να μου ευχηθείς στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Ένα γάμο.
0: Ναι.
1: Σαν τη Αθηνά Οικονομάκου. Και, έναν, και αυτή την τόση πολύ αγάπη δεν έχω ζηλέψει,
0: ναι,
1: σε εισαγωγικά.
0: Ωραίο
1: το
0: ζευγάρι.
1: Ζηλέψει.
0: Εγώ ναι, δεν
1: ωραίο.
0: Είπα πως ζήλεψα. Είπα τι ωραίο ζευγάρι που είναι και τι ωραίο που κάνανε. Βγήκανε μετά να λένε για το νηφικό της και το ένα και το πέρασε
1: παιδί
0: καλά.
1: Μου, δεν άκου. Επειδή λίγο έτσι. Καταρχά κοινωνικά την ξέρω μόνο την Αθηνά και μόνο και κοινωνικά.
0: Τη Κατερίνα ήταν πολύ φίλη τη Ψημοπούλου, γιατί ήταν μαζί στην δραματική σχολή.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ξέρω. Βλέπει καμία από τι δύο δεν ασχολήθηκε με αυτό.
1: Ναι, όχι, η Αθηνά.
0: Η Αθηνά, ναι.
1: Ασχολήθηκε.
0: Μετά
1: όμω
0: ασχολήθηκε με το Instagram και πολύ.
1: Ναι, και με τις εταιρείες που άνοιξε, ναι, μετά γίνεται και η μαμά. Οπότε εξής όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο. Αλλά εγώ αυτό που έχω να πω ήταν ότι αυτός ο έρωτας ήταν πραγματικά για να γίνει. Meant to be, τελείως. Είναι ο ένας για τον άλλον. Και το ζηλεύω, το βάζω σε πάρα πολύ εισαγωγικά. Αλλά δεν έχω θαυμάσει περισσότερο γάμο, που δεν ήταν γάμος, αλλά ανταλλαγή όρκων ήταν. Γιατί ο γάμος έγινε πριν από 2 μήνες, νομίζω.
0: Ναι.
1: Όχι, έγινε την ημέρα της Eurovision. Αυτό ήταν ανταλλαγή όρκων. Κανονικά, όπως είναι στην Αμερική ή τέλος πάντων, ναι, στο εξωτερικό, ο γάμος είχε γίνει την ημέρα της Eurovision και ήταν πάρα πολύ τυχερή. Γιατί δεν ξέρω τι ήταν η ημέρα της Eurovision. Και
0: με την Eurovision.
1: Γι' αυτό ασχολήθηκαν τόσο πολύ με τον ηφικό που βγαίνει και λέγανε στα Instagram και αυτά, γιατί νομίζω ότι ήταν προφανώς εκκλησία. Καμία σχέση. Και είχε γίνει εκείνη την ημέρα γιατί ασχολήθηκαν με την Eurovision και είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει ότι τυχαία έγινε εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρω αν θα είναι Eurovision, αλλά να είναι καλά. Γιατί ήταν 15 άτομα όλα και όλα στην εκκλησία. Και τους Αθήνας παντρεύτηκαν.
0: Ωραιότατα. Μπράβο στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Είπε στο Δωρης Φέρης.

0: Κατερίνα Λιόλιο, αυτός είναι ο λογαριασμός. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μιλάμε για τα πάντα, να λύουμε τα πάντα. Θέλω να σου πω ότι εγώ πήγα σε μία βάφτιση στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Πέρασε πάρα πολύ ωραία, οφείλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Είχε τη ζέστη του.
1: Δηλαδή την είχε ρίξει πάνω για
0: είχε τη ζέστη του. Εν τω μεταξύ πήγα στο βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας, που είναι πάρα πολύ. Είναι, πάρα πολύ, είναι ανάμεσα Δράμα και Καβάλα.
1: Οκ. Okay.
0: Τι ωραίος χώρος.
1: Δεν έχω εικόνα.
0: Είναι κυρίως για να. Από ό,τι καταλάβαμε, είναι για να λέγεται βαπτιστήριο,
1: ναι,
0: είναι για να
1: βαπτίζουν
0: τα παιδάκια. Και πολύ ωραία και πολύ ωραία οι άνθρωποι εκεί πέρα. Μας προσέξανε, μας. Το πιο αστείο ότι είχα πάει με το Θέμη,
1: ναι,
0: το Γιωργαντά. Και έρχεται ένας άνθρωπος,
1: ναι,
0: ο οποίος μας έρβηρε. Λέει, εσένα
1: σε ξέρω. Με τα μάξι πήγατε. Ή αεροπλάνο.
0: Με αεροπλάνο πήγαμε καβάλ. Έρχεται, λέει, εσένα σε ξέρω.
1: Σταμάτα.
0: Λέω, ναι, πού το ξέρετε. Λέει, έλα, αφού είσαι εκεί. Λέω, πού. Λέω,
1: τέλειο.
0: Και είστε καθάρματα. Λέω, δεν είστε καθάρματα. Λέω, παρουσίασε το Survivor. Λέω, ναι, ναι, ναι, εσύ.
1: Σταμάτα.
0: Έχω το Θέμη να έχει κατουρηθεί όλο το τραπέζι στα γέλια. Λέω, άστα, τώρα κόπηκε. Μου λέει, κρίμα, κρίμα. Αλήθεια, εσύ που ήσουν μέσα και πες τι έγινε.
1: Δεν ντρέπεσαι. Κοροϊδεύεις τον άνθρωπο.
0: Δεν κοροϊδεύσα εγώ τον άνθρωπο. Μια χαρά. Ξέρεις τι χαρούμενος που ήταν που γνώριζε αυτόν που ήταν το Survivor. Πάρα πολύ καλά.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
0: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
7: 102,1. YOLO Summer.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5:30. Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
3: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
3: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας, Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
3: Ζήκας, όλα για την υγεία.
4: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
4: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
4: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
5: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι και για να σου συνεχίσω.
1: Ναι,
0: φεύγοντας, του λέει ναι. Να δώσει χαιρετισμού και στα άλλα τα παιδιά εκεί, στα καθάρματα.
1: Σταμάτα.
0: Δεν είχε πεπιστεί ότι ήταν το survivor. Ήταν σίγουρο ότι ήταν στο αμάν τα καθάρματα. Ό,τι και να του παγώ, δεν.
1: Ρε Παναγιώτη.
0: Και του λέω, είδε που δίνει χαρά στον κόσμο. Είδε τι είναι να είσαι superstar και να σε ξέρουν όλοι.
1: Εγώ πάντως είχα πάει στα Τρίκαλα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία τα Τρίκαλα, Παναγιώτη.
0: Έχω πάει τριήμερη νομίζω.
1: Τριήμερη.
0: Ναι.
1: Προχθές.
0: Πρόσφατα. Γιατί καλή.
1: Θα θυμάσαι απ' έξω δηλαδή. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο σκοπό.
0: Τρίκαλα, Καλαμπάκα.
1: Τρίκαλα, Καλαμπάκα μετέωρα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πήγαινα. Κάποια στιγμή είχα πάει δύο Χριστούγεννα συνεχόμενα στα Τρίκαλα. Βέβαια, με μια σχέση που είχα τότε. Μετά την εκεί τα κύρωσα τα Τρίκαλα, δεν ήθελα καθόλου. Όχι, δεν ήταν τρικαλινή η σχέση που είχα. Απλά την είχαν να πηγαίνουμε εκεί πέρα γιατί είχαμε κάτι γνωστούς. Και μετά ναι, δεν ξαναπήγα. Αλλά τώρα που ξαναπήγα, το ξανασκέφτηκα και λέω: κοίτα να δεις που ακύρωσα έναν ολόκληρο τόπο, επειδή ο άλλος ήταν καθυστερημένος. Σε κάθε περίπτωση.
0: Πολύ
1: πάμε
0: ωραία.
1: Να συνεχίσουμε.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε μιλήσει καταπληκτικά σαφάρι, η Ελληνία.

0: Αμέσως αύριο, αυτός είναι ο Νίκος Απέρης με τη Δάφνη Λόρενς. Εδώ είμαστε, έναντι λίγος κόσμος είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, μιλάμε για ένα Σαββατοκύριακο που ο Παναγιώτης κορόιδεψε τον κόσμο.
0: Δεν κορόιδεψε κανέναν. Όχι, όχι.
1: Δεν είπε στο Survivor. Ο Θέμης είναι στο Survivor.
0: Ούτε στα καθάρματα.
1: Άλλο αυτό. Στο Survivor είναι. Δεν είναι. Αλλά αυτό δεν θα κάπως να σου πω.
0: Χιουμοράκι είναι.
1: Το ακούω. Απλά αυτό αποδεικνύει μάλλον ότι ακόμα στην επαρχία, έτσι πιο στις μεγάλες, στις μικρές πόλεις τέλος πάντων, βλέπουν ακόμα τηλεόραση, Παναγιώτη.
0: Βλέπουν τηλεόραση, επειδή μου, αλλά να σου πω κάτι. Βλέπεις όμως ότι δεν δίνουν και τη σημασία
1: που δίνουν στο παρελθόν.
0: Ναι, και λογικό είναι, οι άνθρωποι έχουν τόσα προβλήματα καθώς ασχοληθούν με το ποιος είναι πού κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες φορές ζούμε εμείς στο μικρό κόσμο μας. Και νομίζουμε ότι κάτι συμβαίνει. Τι έγινε και με Δέσποινα Παντή, Νατάσα Θεοδωρίδου? Σχήμα, βόμβα. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Παντή και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Τι πάρτε μου. Και πάρε δρόμο.
1: Μου χρωστάς, πολλά μου χρωστάς.
0: Τι ωραία. Εντάξει, είδα από βίντεο, από την εμφάνιση στο θέαμα που φορούσε ένα. Ένα φόρμα. Αυτή πρέπει να δει κι άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Αδύνατη είναι.
1: Αδύνατη ήταν ούτως
0: ή άλλως. Δεν είναι όμως, ρε παιδί μου, το σκίνι κοκαλιάρα. Είναι το juicy, είναι αυτό που πρέπει. J-Lo, ρε παιδί μου.
1: Η Έλλη είναι J-Lo και η Έλλη επίσης είναι και στρατιώτης με την διατροφή της κλπ. Και τη γυμναστική.
0: Της βγάζω το καπέλο.
1: Το κορμί της είναι από τα πιο ωραία σώματα για μένα.
0: Όμως
1: και είναι γυμνασμένη.
0: Όπως λέει και η ίδια. Τις θυσίες που έχει κάνει δεν είναι τίποτα τυχαίο.
1: Η Έλλη νομίζω που είχε πει ότι η διατροφή δεν είναι παιδιά, είναι κάτεργο, δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι ευχαρίστηση.
1: Δεν είναι ευχαρίστηση.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Μου, εγώ για σένα έχω... Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Μην τη χάσετε! Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας YOLO 102,1.
2: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
3: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
2: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
4: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία, έτσι τα σπάμε εμείς εδώ με Daily Couscous. Ξεκίνημα μήνα, καλό μήνα και πάλι να πούμε για όλους τώρα συντονίστηκα στην παρέα του Daily Couscous. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμου κάθεται ακριβώς απέναντί μου και ένα γάμο σαν τη Εθνά Κορμάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα, σα ευχόμαστε. Αυτό.
0: Το έχουμε πει 10
1: μέρε. Δεν έχει καμία σημασία, θα είναι, πώς το λένε, θα είναι ευχή από εδώ και πέρα, ρε παιδί μου.
0: Ευχή.
1: Θα είναι ευχή. Λοιπόν, ευχή σίγουρα είναι να πάτε μέχρι να Ραμασούτη. Ευχή γιατί πάτε και βγαίνετε κερδισμένοι. Έχοντας τη μάσκα του φυσικά που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Ανάχομαστε και το Μασούτη παιδιά στην ακρίβεια. Είπε και ο Παναγιώτης πριν για το Μασούτη στον τόπο που μας βιολογικές επιλογές. Μασούτη και Mr. Grand διπλάσιοι πόντι. Μην ξεχνάτε ότι κατεβάζετε το application και μέσα από το application βλέπετε το διαδραστικό χάρτη για να δείτε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Γιατί τότε ξεκινήσανε και οι διακοπούλες κανονικότατα. Οπότε θα πάτε στα νησάκια σας, στις άλλες πόλεις,
0: και θα πόλεις, σε έχω στα νησά, να σε καπετάνησα.
1: Ακριβώς. Και καλό είναι να ξέρετε πού είναι τι. Οπότε και να είστε και σταθερά, ρε παιδί μου, να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μάσκα. Δεν να σας φεύγουν τώρα χρήματα δεξιά και αριστερά. Και τι, πολλοί που φεύγουμε και πηγαίνουμε σε χωριά, ας πούμε. Δεν χρειάζεται, χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Και εδώ σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε.
0: Έρχεται η Ανδρομάχη με Σούσουρο και επιστρέφουμε ένα Daily Throwback. Εσύ ξεκινάς, εσύ το λες αυτή τη δουλειά.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούς, Κατ' ο Παύλα Κούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Και αν θέλεις να ακούς και επιτυχίες, μπορείς να μπεις στο Spotify. Έχουμε το Top 50, όπως ακριβώς το έχουμε επιλέξει εμείς εδώ στο Daily Couscous. Ναι. Αποθήκευσε την λίστα. Ναι. Και να ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Έχω πάρα πολύ προβληματιστεί με το συγκεκριμένο throwback.
0: Πολύ προβληματιστεί, είναι πολύ προβληματισμένη.
1: Δεν παίζει να είναι το 2006 που λέει εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λέει στο Google τώρα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Στο Google. Σε κάθε περίπτωση.
0: Θα το πούμε, πιστεύεις, όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, παίζει να είναι το 95, θα σου έλεγα εγώ.
0: Έτσι. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πολύ κοντά αρχικά. 11 χρόνια διαφορά.
1: Όχι, είπε το 95. Λοιπόν, άκου.
0: Ακούω.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Θα σου πω ότι είναι δουέτο.
0: Δουέτο.
1: Τη μουσική και τους στίχους.
0: Έχει γράψει αυτός που συμμετέχει.
1: Άννα Μαναγιά σου, ρε Παναγιώτη. Δύσκολο δηλαδή τώρα αυτό. Βέβαια, απ' την άλλη, νομίζω ότι κλαίω. Δεν κλαίω. Κλέβω εκκλησία.
0: Ναι. Εντάξει. Για συνέχισε.
1: Εγώ σου μιλάω. Και εσύ ταξιδεύεις.
0: Εγώ σε αγαπάω και εσύ δεν ταξιδεύεις.
1: Με παιδεύεις. Γιατί?
0: Γιατί δεν μ' αγαπάς και το ξέρω. Δεν μ' αγαπάς.
1: Είδες?
0: Και υποφέρω. Δεν μ' αγαπάς.
1: Δεν μ' αγαπάς.
0: Το ίδιο λέει? Λάθος το είχα κάνει κι εγώ.
1: Ποιος το λέει, τι εννοείς?
0: Βύση Καρβέλας είναι.
1: Mm-mm.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Υποφέρω. Δεν μ' αγαπάς. Εγώ σου μιλάω και εσύ με δανέ.
1: Είναι πολύ λαϊκός καλλιτέχνης, Παναγιώτη.
0: Πολύ λαϊκός.
1: Πολύ λαϊκός καλλιτέχνης.
0: Δεν είναι ο Καράς.
1: Όχι. Πολύ λαϊκός. Δηλαδή το γύρισμα.
0: Γονίδης με Σαμπρίνα.
1: Όχι. Τέλειο. Αυτό, το καινούργιο το τραγούδι, το παιχνίδι της καινούργιας σεζόν θα είναι μάτρες ποιος. Γονίδης με μια. Έχει πάει στην Eurovision συγκεκριμένη.
0: Αρβανίτη.
1: Όχι. Έχει πάει στην
0: Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι. Έχει πάει στην Eurovision. Μαζί με τον Αντρέα Μικρούτσικο. Τι άλλο να σου πω.
0: Σοφία Βόσου.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Είχε κάνει τη φωνή.
1: Πες εσύ. Και εγώ σοκαρίστηκα. Καταρχάς σοκαρίστηκα που ήταν ο Γονίδης.
0: Ο Γονίδης της Λιπτάει, ναι. Τώρα η αλήθεια είναι. Μπράβο και στον κύριο Σταμάτη. Δεν με αγαπάει.
1: Κύριο Σταμάτη.
0: Μπράβο του. Όχι και ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ.
0: Όπως επίσης η Βόσου είχε πολύ ωραίο το με τον Πασκάλ Τερζίτο. Και φοβάμαι. Χριστέ μου, τόση αγάπη. Αλήθεια να είναι. Ήταν πολύ αγαπημένο γι' αυτό.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την Καρμπή. Πολύ ωραία έτσι, διασκευή.
1: Ναι. Πάντα και την Καρμπή κάνει αυτές. Έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα για το. Για τα βίντεο κλιπ.
0: Νομίζω τα γυρίσματα τα έκανε.
1: Τα έκανε όλα.
0: Όλα.
1: Τι λες?
0: Ναι, 10 βίντεο κλιπ.
1: Τι σκύλι είναι η κυρία την Καρμπή? Ενώ από την
0: δεν είναι και τόσο σκυλί κι εσύ. Είναι, συνδέονται τα βίντεο κλιπ. Γι' αυτό είναι.
1: Α, γι' αυτό έγιναν έτσι όλα κάπως μαζεμένα.
0: Συνδέονται. Είναι. Πώ είχε γίνει, ας πούμε, τη Βραχάλη που είχαν ίδιο κόνσεπτ, αλλά
1: ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα θα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Εξ όσων γνωρίζω τώρα. Και εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα.
1: Ξέρω.
0: Ξαπαλώνων ήχων.
1: Αρχαρμονικιά σου.
0: Έτσι, για να μιλάμε και τη γλώσσα τη αλήθεια. Τη
1: πραγματικότητα.
0: Τη πραγματικότητα, είμαστε αλλού. Ναι. Δεν σχολιάσαμε το Δέσποινα Μπανδύ και να τάσετε το Δωρίδο στον
1: νόμο. Αυτό σκεφτόμουν τώρα.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Το ήξερα ότι ήταν κοντά. Δεν ήξερα ότι όταν συμφωνήσα, απλά ήξερα γιατί. Τυχαίνει ένας άνθρωπος που ήταν στο ραντεβού να είναι συνεργάτης μου.
1: Ναι.
0: Και μου είπε, είμαστε εδώ για να κλείσει το σχήμα.
1: Ναι. Ωραίο. Πού θα είναι?
0: Στον Όξο.
1: Μπράβο τους. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο σχήμα.
0: Επιστρέφει Δέσποινα Μπανδύ στον Όξο μετά τη συνεργασία με τον Αντώνη.
1: Να κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ.
0: Σε αγαπάει όπως εγώ?
1: Σε φιλάει όπως εγώ.
0: Παίρνω σε παρακαλώ.
1: Μην με αποσυντονίζω.
0: Άστο. Συντονίσου και να επιστρέφουμε.

0: δικό μου.
1: Daily Couscous.
2: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 6:30.
2: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό κουζίνη στην παρέα σου.
1: Την ερώτηση την κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχα ακούσει. Ότι υπήρχε
0: είχα
1: μία.
0: Είχα ακούσει για εσένα
1: ιστορίες φοβερές.
0: Πετρέλαιο.
1: Σωστά. Και περίμενα. Τι λέω, ρε
0: Παναγιώτη. Είχα ακούσει
1: ότι σε αυτό το σχήμα το γυναικείο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία πιθανότητα
0: ναι.
1: να είναι και άλλη μια μεγάλη γυναίκα.
0: Όχι, δεν θα είναι. Η άλλη μεγάλη γυναίκα.
1: Είμαι εγώ μεγάλη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Είμαι εγώ μεγάλη γυναίκα.
0: Η άλλη μεγάλη γυναίκα θα είναι με ένα άλλο αγόρι που θα είναι. Έτσι λέγεται.
1: Μεγάλο αγόρι.
0: Μεγάλο αγόρι, όχι ηλικιακά.
1: Ναι.
0: Που θα είναι στον ίδιο όμιλο.
1: Ποιο. Αφού δεν ξέρω για ποια γυναίκα μιλάμε.
0: Τυφώνες, Αλκατράς και επιστρέφουμε.
2: Δεν με φοβάμαι.

0: Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου, ολοκαίριο τραγούδι. Εδώ είμαστε, έναν τηλεκουσκού είναι στην παρέα. Σου λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και ο Δήμος Αναστασιάδης νομίζω ετοιμάζει κάτι στην Αθήνα, μην κάνω λάθος.
0: Προσπαθεί.
1: Ναι, κάτι έχω.
0: Έχει κλείσει κάπου, προσπαθεί να μετακινηθεί κάπου αλλού. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Κάτι έχει πάρει το αυτί μου.
0: Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει πάει στην Αμερική γιατί έχει ένα τύπου signing tour για, για τις καμπάνες.
1: Ναι.
0: Και είναι νούμερο 4 παγκόσμια το άλμπουμ του.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Ελλάδα έχει πολύ δυνατό.
0: Κοίτα, θα σου πω όμως ότι έχει συνεργαστεί με ένα κολοσσό έτσι, τη Warner Cosmos.
1: Ναι,
0: και αυτό το άλμπουμ σκέψη το έχει έτοιμο 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε υπογράψει, ένα χρόνο έχει υπογράψει με τη Warner και τον βγάλαν τώρα για να του κάνουν σωστό pitching και σωστό όλο όπως πρέπει.
1: Άντε,
0: να μπει όλες τις λίστες. Δεν είσαι εδώ.
1: Ναι, κάτι.
0: Που έρχεται η Λένια Williams και λέει: θέλω να βγάλω τραγούδι χτες και πρέπει εγώ να μιλήσω και μετά κάνω τα μαγικά με το Spotify, να επικοινωνήσω και να βγει όποτε θέλει η Λένια Williams, γιατί έτσι της ήρθε.
1: Ψέμα τώρα όλο αυτό που λέει, τουλάχιστον που χρησιμοποιεί το δικό μου το όνομα.
0: Εσένα έχω απέναντί μου, εσένα λέω.
1: Ναι. Δεν θα νομίζει ο κόσμος δηλαδή, δεν σου λέει γι' αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Να ξέρετε, κόσμε. Μια και λέει ο κόσμος, ξέρετε τι τραβάμε κι εμείς.
1: Κόσμε μου!
0: Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Jackie O.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Ολοκαίρι για Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Έτσι το ακούμε πρώτα εδώ. Αλήθεια. Αλήθεια. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
2: Αλήθεια, παιδιά. Πάει και αυτή η μέρα. Πάει και η πρώτη μέρα του Ιούλη.
1: Δεν πάει η πρώτη μέρα, πάει η εκπομπή μας για την πρώτη μέρα
2: Εντάξει,
1: του Ιούλη.
2: Για μας πάει τώρα πρώτη μέρα. Δεν έχει σημασία. Για μας πάει πρώτη μέρα.
1: Οι άνθρωποι συνεχίζονται. Πολύ ωραία.
2: Οι άνθρωποι
1: γραμματικά. Λοιπόν, πολύ ωραία.
2: Μόνο παιδί, μην το κοιτάτε.
1: Ναι, μην με βλέπετε.
2: Γι' αυτό πήγε στην Αγγλία να σπουδάσει.
1: Ναι. Για να μιλάω αγγλικά όμω, για να μιλάω ελληνικά.
2: Λοιπόν,
1: αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα.
2: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
3: Τέλεια, σε 5 έφυγα.
2: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
3: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
2: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου,
3: Τι, το συζητάς. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
4: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
5: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
6: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
7: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
6: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. Γιόλο.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασκοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασκοποδίου. Μην τη χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
1: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
2: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
1: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
2: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
2: Ακουστικά βαρικοίας ZIKAS. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
1: ZIKAS. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
2: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
1: ZIKAS. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
8: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
9: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
8: 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1.

Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1 Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ
2: περίπου. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: 102,1.
1: YOLO.
2: Ναι. Ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: YOLO 102,1.

0: Πράσινο, το χρώμα της χαράς, της ζωής.
1: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
0: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
1: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
0: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
0: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
1: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
0: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
2: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
3: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
2: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
2: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
3: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Peugeot μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Peugeot Partner Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμυγός ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
5: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
6: 102,1 Γιόλο.
7: Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Ένας σταθμός.
0: Γιόλο.
1: Μία συχνότητα.
0: 102,1.
1: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
0: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.
2: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
3: Basta. Let's go.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει,
1: πως μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν. Και
2: είμαι ο Νίκος Απέργης. Τι να σας
3: πω. Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες?
6: 102,1. YOLO Summer.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

102,1. Γιόλο.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: σωμόρι. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,3.

102,1 YOLO. Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.